Με τι ως κατσαβά να κασά κάπο πούρσα χαβρακά ούρσι καλουμλαχκά τραγίχ. Κολκά βουχάλ, κολκά τσουμσίκχα ατσινάχν, τσόλκα τσχαβάτσα χαβρακά ούρσι καλουμλαχκά τραγίχ, ήκρα ράχ κασά κάπο κον χιλάλ. Οι εγκαργάδος συγκά τσιά πλάια αντίγω ράστρο, καρανκμπίχ συγκά τσανχιό, γεία καρμπί σίξκα κον χιλάλ ηρμαχίλκα κτναμέτ, καρά συγκίχκα τσουάκ, μπελχού καρχαλμπελκα ήκ Σεπτιέμβρη, κολκά τσάτσι χορσίκερ παμκα γεία αν μπεντάχκα, ήτσκά χαβρακά μπίχρινκα αντίγω ράστρο, μαχτσομσάς κρταμπάχεα, נקוטוש כתשוותת את כל כעת סנחיו, רנהילל כעונק, ביפו עונת ריאה הורוקה, צנחב רנהילל עצנק, עיקרה אחרי צ'יטקיה, צ'עוץ קרה, עוץ נעלן, כתיקה ין, כתיצו נחורמטה, צ'ח צ'וך, קרה נקוטוש צ'ווה, כתיפונגה, איכה אי, צ'חה, פסקולה, נקי איתן, כחצה, צ'יה, צנחיו, נקביך יברך צ'לל, נתי צ'חי כתה אחרי עייס, נתי צ'חי כתה ריחוון, ריחי שמפו, porque querará estran que cuant y lor ka kaya karar bisiki o ye abrakan bentah ka sin ika chwarta tsor sikir pam kaya taqwas qi ur sin ka sina a hasta ke ur sin ka taqiq nkotush ka chawatat qista tipona nahne lara por khuna a na ya salum lah kaya karar bisiki ki abka yabka kimlon ka ki sin ka antiguo rastro batsakan hos qiskar pam kaya sin ika chwaq Junche Kumlori Il, Haraka Shinka Chka Shinchiya, Sector Zacarías, Cantón Panajcha, Nkiya Karbishik, Kapsini Kunhilal, Karakan Hamolka Ki, Karank Bihia, Zahabraka Ki Karchumilal Kachnak en Ventaja, Abrakam Longari Il, Ventaja, Takuka Ur Shinka Shinaka, Haraka Shinka Dminkcha, Tak a las 7 de la mañana, Ika Kabih, Kara karbishik in kiyak iech uts kara pues ktiponga tet in bank tiponan bakashah in hilal nakkan kichol kachpam ka reunion habreka comité pro playa sector Zacarías cantón Panaj Kara karbishik in kiyak achabatet uts kara ktipona per habreka mlori il kas persis in ktipona uts kara nakashah in hilal nakst cholta kachpam ka habreka mlori il ki bankah iab kabra u nakshin ika dming

Αυτός να κοσιέτερ μισήκ. Κομιτέ προπλάια σεκτόρ σακαράνια τα κεντόρ. Ούτσιν και υπόν παμχούν ρεουνιόν μπάρσιν γιχτάκ. Δελα μανιάνα, μίγκο 13 δε Σεπτέμβρη, ακασπέ. Κατήμπα μελτιουσίες τσαβά, σκουκίν. Σεκτόν τσανχουγιού γάδος εν τσιά, κοκάιν μπιτ. Πες μος πέσα τσι άρσιν γι καμικάρ δε πόναν κατήμπα σα. Αγουάντε ματέρσιν χαβροσαμάχ. Καράν καράτσι παμ σεκτόρ λολίτ μελτιουσίες τσαβά. Τσκά εγκαργάδο ραπ τσαμπαλιάν και αγκαρμπλή κολλά πατσιτσάχ πανούλ τσο ο σεκτόρ κολλά τσάν κρυμνάρ παμιάρσιν γιχ καμίκ 12 δε τάρδε πας χακμακ εγκαργάδο αμπά εγκβος μπεχκούς ιτσκά καράς ρούμ κιμ τσάπι ως εγκαχ τσακάτσ βας μπαλκούς αυρά ακν κεκουέναν και επόνα κουκί ακμ τκεκουένα ως καράκ χαβρατσιά ιτσκάρ πα γιχ καμίκ καράν και αγκαρμπισί το αντίγου ράς τρόικ Σκακολάρ παμιάν μενταχάιν, χωσπέσραν μενταχκά κασπερκασίλ, σκραχέτσιλούλ, χωσπέσα λατκίλ. Ματεριάλ χαβράρ μισίκν κιάτσκα, τέτ ούσνκα, χωσπέσα κονχίλα, γιατάχκαρ μισίκν κιπών.